0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια,

τα καλώδια. Μα εγώ το φτιάχνω με το νου τον καιρό. Αχ και να ήξερε στα πιο βαθιά μου υπόγεια πως έχω κρύψει.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

θα είναι πάλι καριά. Κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω

Έμπνευση 107 FM.

άρχιζα από πι. Όπως λες, παιδάκι, όπως λες, πλατεία, όπως λες, ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

από λεμάς. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζε από πι, όπως λέμε.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας το αφιερώνουμε, το αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον Έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη» το κομμάτι.

τίποτα. Άλλοι μπορούν και λένε, όμως σε λίγο θα τους δεις να λιώνουν και να κλαίνουν.

0: αγάπη νομίζουν μερικοί πως είναι ένα παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αγάπη νομίζω μερικοί. Κάποιον θα άγγιξε στο πέρασμά της. Αγάπη νομίζω μερικοί.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τις περισσότερες φορές που

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κουράστηκα μαζί σου να παλεύω. Φτάνει πια να έρχεσαι μονάχα όταν φεύγω.

0: όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία. Τι μας ξημέρωσε σήμερα λοιπόν?
2: Σκέφτομαι Δημήτρη, πότε το λες αυτό, το τι μας βρήκε πάλι. Λοιπόν, μας έχουν βρει πολλά. Καταρχάς, έχουμε γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Ναι. Όπου έχουν μιλήσει Τραμπ, έχουν μιλήσει Ερντογάν κτλ. Ξεκινάμε. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για την Αμερικανική υπεροχή. Έτσι δουλεύει την εξωτερική πολιτική του. Μίλησε για το Ιράν απειλητικά, σε άλλη στιγμή μίλησε για πιθανή συμφωνία, προανήγγειλε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε τι συμφώνησε με Δανία και Γρυλανδία.
1: Ναι, ουσιαστικά ανακοίνωσε πως εκεί στην Γρυλανδία θα είναι μόνο ο Αμερικανικός στρατός. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή ως προς την κυριαρχία της χώρας, προς το παρόν τουλάχιστον.
2: Και μίλησε και για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν καταλαβαίνει γιατί τόσο χαμός τις τελευταίες αυτές μέρες.
1: Ναι, ναι, και μίλησε, την ονόμασε υπερεφυΐα. Θα πούμε περισσότερα και μετά.
2: Πολύ παράξενο αυτό. Ταυτόχρονα στο ίδιο, έτσι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μια ομάδα 22 ηγετών από 20 χώρες ζήτησε μια κοινή διακήρυξη, τέλος πάντων συνυπέγραψε, ζητώντας αυστηρότερο έλεγχο και εγγύηση ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να παραμείνει στο ανθρώπινο χέρι, στον έλεγχο των ανθρώπων δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε πολύ γρήγορα. Είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση αυτή.
2: Εντάξει, είναι τρομακτική.
1: Προφανώς και είναι τρομακτική.
2: Έτσι.
1: Μιλάμε τώρα, παραμένουμε, τέλος πάντων, θα τα πούμε και μετά. Παραμένουμε στον ΟΗΕ. Μίλησε και ο Ερντογάν εχθές εκεί και ζήτησε μεταξύ άλλων επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο βάσει του διεθνούς δικαίου και επανέλαβε το αίτημα για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλαμβάνει την Τουρκία στο σχεδιασμό της ασφαλείας της, ενώ ως προς τα F-35 φαίνεται πως προς το παρόν δεν προχωρά κάποια συμφωνία. Προς το παρόν. Επίσης, να μιλήσουμε για την γυναικοκτονία στην Οικουμενίτσα.
2: Βέβαια, να έρθουμε και εδώ, γιατί πολύ δυσάρεστες, όλο και πιο δυσάρεστες οι εξελίξεις. 14 πλήγματα έφερε 25χρονη βιολόγος που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας της ιατροδικαστικής έδειξαν και προσπάθεια άμυνας. Δηλαδή, την κατακριούργησε εν ολίγης την κοπέλα, έτσι. Είναι το 10ο θύμα, να πούμε, γυναικοκτονίας για το 2026 και είχε χωρίσει μόλις ένα μήνα πριν από τον δολοφόνο.
1: Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή βρέθηκαν οι υπάλληλοι του ιατρείου στο Κορονάκι, καθώς δεν φαίνεται να συμπίπτουν οι καταθέσεις τους σχετικά με το χρονολόγιο των κινήσεων του τραγουδιστή αλλά και των γιατρών τις τελευταίες ώρες της ζωής τους. Στο μεταξύ, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάξης για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Αυτά προς το παρόν. Θα ακούσουμε τώρα την Άλκης Τριποτοψάλτης, το πολύ αγαπημένο μας διθέσιο από τη δεκαετία του 80 και θα μιλήσουμε μετά. Γιατί γελάς?
2: Για την ανησυχία όλων μας, ναι, για τα καύσιμα, το πετρέλαιο, τη χειμώνα να περιμένουμε εν ολίγης. Αυτό θα μας πεις.
1: Εκεί εμείς, το βιολί μας. Η τσέπη μας πονάει.
2: Ναι, ναι, πολύ.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα από τη Σύρο.
0: Ναι, εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα με αφορμή το άνοιγμα Σύρος. Θα σας πούμε και μετά λεπτομέρειες. Προς το παρόν θέλουμε να μιλήσουμε για τη βενζίνη και για την ακρίβεια που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Και επειδή έχουμε μείνει μόνο στην κρίνια, καλό είναι να ξέρουμε τι έχει συμβεί ως προς τα ποσοστά, δηλαδή πόσο πολύ έχουν ακριβήνει όλα, για να έχουμε και το μυαλό μας και τη σκέψη μας κυρίως στο τι συμβαίνει γενικότερα γύρω μας.
1: Mm-hmm. Και να ξέρουμε αν πρέπει και πόσο να ανησυχούμε, έτσι, γιατί όντως γκρινιάζουμε και θα γκρινιάξουμε κι άλλο. Αλλά να δούμε
0: έχω
1: πόσο.
0: Μια απάντηση, ναι, πρέπει. Τέλεια.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τότε σε αριθμούς τα πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε στοιχεία για το πόσο πολύ έχουν ακριβήνει μέσα στον τελευταίο χρόνο τα καύσιμα, έτσι για να έχουμε μια εικόνα καλύτερη.
1: Βεβαίως. Αύξηση λοιπόν κατά 23,8% έχουν καταγράψει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών από τον Αύγουστο του 25 έως τον Αύγουστο του 26. Ένα βασικό στοιχείο. Μεγάλη άνοδος, έτσι, 23%.
0: Ναι, τεράστια. Είναι το 1/4 της τιμής επιπλέον.
1: Και είναι αυτό, ξέρεις, στις 26 από τις 27 χώρες, πολύ υψηλότερο τον Αύγουστο, το φετινό από τον περσινό. Άλμα, δηλαδή, σημειώνεται, εν ολίγης.
0: Και στην Ελλάδα τα πράγματα είναι, ως προς το μέσο όρο, ξέρουμε, τα πράγματα πώς είναι εδώ.
1: Αντίστοιχα. Δεν είμαστε στην κορυφή.
0: Ναι, αλλά δεν είμαστε και αλλά
1: δεν, όχι, δεν είμαστε. Κινούμαστε κι εμείς ανωδικά και εντάξει, μεγάλη. Ξέρεις, είναι όλα και αναλογικά. Γιατί μετά θα αρχίσουμε να μετράμε και τι μισθό έχεις εδώ, τι μισθό έχεις στην άλλη χώρα κτλ.
0: Καλά, ναι. Εννοείται, εμείς εδώ ταλαιπωρούμαστε ούτως ή άλλως κλασικά πράγματα, κλασικά εικονογραφημένα. Θέλεις να μας πεις λίγο το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο πολύ ακρίβει, ναι.
1: Λοιπόν, ανατιμήθηκε κατά 53,2% το φυσικό αέριο κατά 40,2%, εντάξει, ακραίο.

0: Το πετρέλαιο κίνησης είπαμε 30,6 και βενζίνη 15,3%. Εντάξει.
1: Όλα αυτά λίγες μέρες πριν ξεκινήσει και επισήμως η περίοδος θέρμανσης. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, δεν έχει πάρει ακόμα μέτρα για όλα αυτά που συμβαίνουν και τώρα αρχίζει και ανησυχεί.
0: Κρούν τον κόδωνα, ναι, κρούν τον κόδωνα ένας-ένας. Προχτές ο Μακρόν.
1: Ναι, και τι θα γίνει με τον ντίζελ, τι θα γίνει με τις μεταφορές με τα αεροπλάνα, τι θα γίνει με τα προϊόντα που βασίζονται σε αυτές τις μεταφορές και τι θα γίνει με τα ταξίδια μας. Όλα αυτά δεν έχουν απαντηθεί ακόμα.
0: Παράλληλα όμως να πούμε ότι ανησυχούμε, αλλά ανεβαίνουν διαρκώς οι αριθμοί των αυτοκινήτων που μπαίνουν στη χώρα και γενικά στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Έτσι, 100.000 τα καινούργια αυτοκίνητα αυτό το εξάμηνο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το σημειώνουμε.
1: Κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 στην παρέα σας. Ναταλία, Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης θα μιλήσουμε σε λίγο και για το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς σε λίγες μέρες, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, έχουμε την κλήρωσή μας.
0: 10.502 ευρώ, θέλω να σου πω.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, προς το παρόν. Πάμε στα κλασικά μας. Γιάννης Πουλόπουλος και το Άγαλμα. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα.
1: Και είμαστε έτοιμοι να σας μιλήσουμε για το χρηματοκιβώτιο παρόλα τούτα. 2 Οκτωβρίου θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 10.502 ευρώ.
0: Ναι. Εσείς, αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, στέλνετε το μήνυμά σας ακόμα και τώρα στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όρο διαγωνισμού στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η Μέρη κλήρωνε ένα μήνυμα, τηλεφώνησε στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή.
1: Αρκεί να απαντήσετε το τηλεφώνημα μέχρι το 5ο χτύπημα και να πείτε το ακριβές ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ.
0: Θα έχουμε σίγουρο νικητή αυτή την εβδομάδα. Οπότε, αν δεν απαντήσετε, θα απαντήσει κάποιος άλλος. Έχετε το νου σας, μην χάσετε τα χρήματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καλή επιτυχία. Και εμείς θυμίζουμε τώρα, μάλλον μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και...
1: ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Έρχονται από την Εσπρέσο, καθώς η αγαπημένη Εσπρέσο Boutique στο Κολωνάκι άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο, Εσπρέσο on the go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση στην boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας τρόφιμα και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα το γραφείο ή όπου σας βγάλει μέρα. Η Εσπρέσο Boutique είναι και πάλι εδώ, περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Espresso on the go.
0: Επίσης μαζί μας είναι και η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Σε λίγο μιλάμε για προτάσεις. Η Ναταλία εδώ μας έχει ετοιμάσει μια θεατρική πρόταση μεταξύ άλλων.
1: Πάντα, πάντα.
0: Έχουμε να σας πούμε
1: έχουμε
0: πολλά.
1: Πράγματα, έχουμε και κινηματογραφικά, έχουμε ιστορίες καλοσύνης, φοράς και τον μπλουζάκι, βλέπω, Γιώργος Λάνθιμος από την ταινία σήμερα.
0: Το Kinds of Kindness. Ναι, εδώ έτσι. Η καλοσύνη μεταφράζεται κάπως αλλιώς, λίγο πιο άγρια.
1: Ας μείνουμε στο καλό, στην επικεφαλίδα και θα πούμε πολλά αμέσως μετά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Προταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ροζ Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
13: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
14: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
13: Cleansed. Προπόλησιmore.com.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Μια μέλισσα μπήκε από τόνα της αυτή και βγήκε πτάλο. Ήταν συγκινητικό. Κάποια στιγμή ήθελε να κάνει ένα σεμινάριο ευτυχίας, αλλά δεν συμπληρώθηκαν τα άτομα ποτέ. Δυστυχώς, είπε το τραπέζι, που πάνω του έκαναν έρωτα την Πέμπτη. Το κόνιο και το πετιμέζι, τα βροχερά καλοκαίρια, τα πουλιά, κρύβονται κάτω από τις γέφυρες της Εθνικής. Η γυναίκα μου, Τόνια Κοσμαδάκη.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης.
1: Καλημέρα και σε εσάς που ένας άγνωστος ίσως σας βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή, σας τόνωσε το ηθικό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε τις ιστορίες καλοσύνης που έχουμε εγκαινιάσει εδώ, γιατί τα νέα που τρέχουν συνήθως είναι δυσάρεστα, οπότε θέλουμε και μας αξίζει να μένουμε και λίγο στα θετικά και στα όμορφα.
0: Ναι, δεν θέλουμε να ακούσουμε τώρα πολύ έτσι πονηροπόλη.
1: Αλλά όχι, εγώ είμαι σίγουρα. Εσύ είσαι πιο κοινικός, αλλά λίγο σε έχω παρασύρει. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει και σένα.
0: Όχι. Συγκινούμε πάρα πολύ από αυτές τις ξαφνικές στιγμές καλοσύνης. Δεν μου αρέσει η θεσμική καλοσύνη.
1: Να, σκεφτόμουν να πούμε.
0: Δεν μου αρέσει η ξαφνική καλοσύνη από αγνώστους. Mm-hmm. Εκεί που ένας άνθρωπος εντοπίζει ότι ένας άλλος άνθρωπος είναι στεναχωρημένος, δυσκολεύεται πάρα πολύ και από το πουθενά, χωρίς να είναι υποχρεωμένος, πάει και προσφέρει μια βοήθεια πηγαία. Επειδή την νιώθει, την αισθάνεται.
1: Τις προάλλες ήταν κολλητός μου φίλος σε μια διάβαση και ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν πάρα πολύ ταραγμένη, οριακά σε κρίση πανικού. Κανείς δεν σταμάτησε. Και εκείνος σταμάτησε και της είπε: συγγνώμη, θες βοήθεια? Και λέει: ναι, σε ευχαριστώ. Λέει: δεν νιώθω καλά, δεν μπορώ ούτε να περάσω. Έλα, έμεινε μαζί της μέχρι να μπορέσει να ειδοποιήσει έναν δικό της άνθρωπο να έρθει, να την παραλάβει κτλ. Τουλάχιστον δηλαδή μισή ώρα, μία. Αυτή δεν είναι μια πράξη καλοσύνης? Όχι για να την κάνεις επί τούτου, γιατί βλέπεις ότι όλος όντως το χρειάζεται.
0: Να σας πω κι εγώ μια δική μου ιστορία καλοσύνης.
1: Ναι.
0: Είμαι φοιτητής. Πηγαίνω στην Ίσυρο. Τότε η Ίσυρος ήταν ένα νησί που δεν ήταν τόσο διάσημο. Mm-hmm. Και πάω με αεροπλάνο στην ΚΟ. Η πτήση είναι αρκετά έτσι περιπετειώδης. Φυσάει πολύ κτλ. Είμαι κι εγώ λίγο αγχωμένος. Πιάνω την κουβέντα με έναν συνεπιβάτη. Το εξηγώ ότι πάω στην Ίσυρο χωρίς να έχω ελέγξει εντωμεταξύ αν υπάρχει δρομολόγιο, τι ώρα φεύγει το πλοίο από την ΚΟ για την Ίσυρο. Οπότε τα έχω κάνει όλα χάλια, φοιτητής νέος.
1: Πανικοβάλλεσαι κι εσύ.
0: Πανικοβάλλω και συνειδητοποιώ ότι θα μείνω σε ένα παγκάκι το βράδυ. Και ο άνθρωπος αυτός φιλοτιμήθηκε, μου βρήκε ένα ξενοδοχείο ενός γνωστού, δωρεάν, με φιλοξένησαν για να περάσω τη βραδιά μου εκεί και να πάω το επόμενο πρωί στην Ίσυρο.
1: Γιατί είμαστε και φιλόξενοι. Και καλοί και φιλόξενοι. Και μπράβο μας.
0: Δεν είχε υποχρέωση ο άνθρωπος να με φιλοξενήσει ή να φροντίσει για
1: έτσι
0: μένα. Αλλά αυτές οι κινήσεις, τέτοιες κινήσεις θέλουμε. Στείλτε μας κι εσείς τέτοιες εμπειρίες για να τις μοιραζόμαστε στον αέρα στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp και αν θέλετε και με mail στο info@melodia.gr. Τώρα, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλ των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλ των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Χάρη Αλεξίου και του Ταγκό της Νεφέλης. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα με αφορμή τη συμμετοχή του Μελωδία σε αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ animation, Άνιμα Σύρος, για το οποίο θα σας μιλήσουμε και μετά. Προς το παρόν.
1: Παράλληλα, ναι, ετοιμάζεται και το κινηματογραφικό φεστιβάλ στην Αθήνα. Είναι νύχτες πρεμιέρα.
0: Α, το πας εκεί. Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Χαίρομαι.
1: Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα ξεκινάει. Εχθές είχαμε τη συνέντευξη τύπου με την παρουσίαση του αναλυτικού προγράμματος. Λοιπόν,
0: ναι,
1: ξεκινάει με την ταινία Club Kid. Θέλω να το σημειώσουμε, παιδιά, του Jordan Firstman, που την είδαμε στις Κάνες, όσο την είδαμε, συζητήθηκε πολύ.
0: Μ' αρέσει που βάζεις και προφορά στο Jordan.
1: Ναι, ναι, Jordan Firstman.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μια ταινία που κινείται στα όρια της κωμωδίας και του δράματος και που πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις στις Κάνες. Ήταν στο τμήμα ένα κάποιο βλέμμα, γιατί ήταν το ντεμπούτο, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του σκηνοθέτη, που πρωταγωνιστεί κιόλας.
0: Το ένα κάποιο βλέμμα δεν είναι αυτή η ενότητα με τις πιο περίεργες ταινίες. Εκεί δεν είχε πάει και ο κοινόδοντας.
1: Είναι με τους πρωτοεμφανιζόμενους.
0: Α, με τους πρωτοεμφανιζόμενους.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Οπότε ήταν εκεί και έσκησε. Και θα λήξει το φεστιβάλ με Μάρτιν Μακδόνα και καλέ.
0: Πώς το είπες?
1: Με την ταινία που ξεχωρίσαμε στη Βενετία αυτή τη φορά. Έτσι. Με τον Τζον Μάλκοβιτς, που λένε ότι θα πάει και για τα Όσκαρ και τα λοιπά.
0: Α, μάλιστα. Να πούμε ότι για το φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας πρέπει να έχετε ήδη φροντίσει για τα εισιτήριά σας, για τα πάσα που θα βγάλετε, διότι για τις καλές ταινίες τα εισιτήρια φεύγουν μέσα σε μια στιγμή.
1: Wild Horse 9, με συγχωρείς Δημήτρη μου για πριν. Με συγχωρείτε, είναι και νωρίς το πρωί. Wild Horse 9 είναι η ταινία λήξης, εντάξει, και η έναρξη είπαμε το Club Kid. Βεβαίως να μπείτε για τα εισιτήρια, γιατί οι κάρτες που ήταν διαρκείας και τα λοιπά είχαν εξαντληθεί από την πρώτη μέρα.
0: Αυτό εννοούσα, αυτό ακριβώς.
1: Ένας χαμούλης γενικά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, σας έχουμε και άλλες προτάσεις και για ταινίες και για σειρές που βλέπουμε φυσικά μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Το Φως. Καλημέρα, καλή δύναμη. Βαθιά ανάσα. Πάμε.

0: Πόδι της απληστίας. Μεγάλο μάθημα και εξαιρετικό σουξέ από το Πορτοκάλογλου. Θάλασσα μου σκοτεινή. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης. Πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
0: Πολύ καλά και εμείς.
1: Απαντώ κιόλας εγώ. Είμαι και ο ακροατής σου, να ξέρεις. Και ο διπλανός σου.
0: Λοιπόν, όλοι να αλλάζονται.
1: Κούπα της Ναταλίας, μας έχεις υποσχεθεί.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είναι το παιχνίδι των ανταλλαγών μας που γίνεται για καλό σκοπό. Έχουμε την κούπα στην οποία πίνει τον καφέ της Ναταλία μας. Είναι η κούπα της που έχει γράψει πάνω και το όνομά της με τα ωραία γραμματάκια της. Και θέλουμε να δούμε τώρα.
1: Νομίζω ότι μου κάνεις και προξενιό παράλληλα με ανταλλαγή.
0: Ναι. Πολύ ωραία η Ιταλία μας. Πολύ γλυκιά. Λοιπόν. Κάνει και ωραία γράμματα. Κάνει και ωραίο καφέ. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς αυτή την κούπα για να την αποκτήσετε, πρέπει να μας πείτε τι θα μας δώσετε σε αντάλλαγμα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα φτάσουμε τελικά σε ένα μεγάλο έτσι, αντικείμενο σπουδαίο που θα το δώσουμε μετά εμείς με αγάπη σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Μέχρι τότε κάνουμε τις ανταλλαγές μας. Για να θυμηθείτε, μάλλον για να καταλάβετε, οι καινούργοι, στον προηγούμενο κύκλο που δίναμε τη δική μας κούπα, είχαν περάσει από τα χέρια μας. Πλυντήρια, καναπέδες, ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα λοιπόν εσείς τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα. Θα μας πείτε, θα στείλετε την πρότασή σας
1: στα social media, τα δικά μου, του Δημήτρη, του Μελωδία, ναι. Στο info@melodia.gr ή στο Viber και το WhatsApp μας.
0: Στο 695 δηλαδή, 6614-992.
1: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: 8 και 1, έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
3: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
9: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
7: 10.502 ευρώ.
9: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνετον 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhot.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.
19: SMK Group.
20: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
19: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
20: λειτουργικότητας και αισθητικής.
19: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
20: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
19: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
20: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
19: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
20: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
19: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
20: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
19: SMK Group. Το μέλλον.
21: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
22: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
23: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
24: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Animasiros.gr.
25: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τα όλα αυτά. Προς το παρόν, στον Αγγέλο Ταμπουζούκια, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλης Δημητριάδης.
2: Καλά, το αγαπώ πολύ. Πάμε.
1: Επίσης, θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά για το τι μας ξημέρωσε σήμερα και έχουμε και προτάσεις για σύριαλ και πολλά ακόμα.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Τι μας ξημέρωσε σήμερα, σήμερα Τετάρτη?
2: Πολλά μας έχουν ξημερώσει. Καταρχάς, γιατί είχαμε γενική συνέλευση ΟΗΕ με Τραμπ σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Έτσι. Μίλησε πάλι για την Αμερικανική υπεροχή, γιατί έτσι δουλεύει και την εξωτερική πολιτική του. Μίλησε για το Ιράν απειλητικά, ενώ σε άλλη στιγμή μίλησε και για πιθανή συμφωνία.
1: Ναι, ως προς το Ιράν συγκεκριμένα, έχουμε τις εξής εξελίξεις. Το Ιράν έθεσε τρεις όρους για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Πρώτον, να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, να αποδεσμευθούν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα τα δεχτούν οι Αμερικανοί. Δεν αποκλείεται πάντως κάτι να δεχτούν.
2: Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε τι συμφώνησε με Δανία και Γρυλανδία. Ότι δηλαδή οι ΗΠΑ θα έχουν μια διευρυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, χωρίς να αλλάζει το καθεστώς κυριαρχίας της.
1: Επίσης, ο Τραμπ μίλησε και για τεχνητή νοημοσύνη. Δεν καταλαβαίνει γιατί όλος αυτός ο ντόρος αυτές τις τελευταίες μέρες. Στο περιθώριο όμως της Γενικής Συνέλευσης, 20 ηγέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκαν έτσι πιο ρομαντικοί και ζήτησαν τώρα, τελευταία στιγμή, αυστηρότερους ελέγχους της τεχνητής νοημοσύνης και ζήτησαν επίσης, πρότειναν να δημιουργηθεί ένας διεθνής οργανισμός για την τεχνητή νοημοσύνη και να λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον διεθνή οργανισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, που είναι οι δύο βασικοί ανταγωνιστές. Γι' αυτό τους λέμε και ρομαντικούς, τους Ευρωπαίους.
2: Μάλιστα, να πάμε και στα δικά μας τα εγχώρια, τη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, καθώς έρχονται στο φως οι λεπτομέρειες της τραγωδίας. 14 πλήγματα έφερε 25χρονη βιολόγος που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Τα στοιχεία έδειξαν και προσπάθεια άμυνας από πλευράς της. Έτσι, είναι το 10ο θύμα γυναικοκτονίας για το 26 και είχε χωρίσει μόλις ένα μήνα πριν από τον δολοφόνο της.
1: Επίσης, ως προς την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στον ανακριτή βρέθηκαν οι υπάλληλοι του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς δεν συμφωνούν κατά θέσεις τους σχετικά με τις κινήσεις του τραγουδιστή αλλά και των γιατρών τις τελευταίες ώρες της ζωής του. Στο μεταξύ, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη.
2: Θα θέλουμε στη συνέχεια
1: να φανταστούμε πώς θα ήταν η καθημερινότητά μας με ένα δελτίο.
2: Καλών ειδήσεων.
1: Ναι.
2: Για να δούμε, υπάρχουν καλές ειδήσεις.
1: Πώς θα ήταν να ακούγαμε δηλαδή ένα δελτίο μόνο με καλές ειδήσεις σε λίγα λεπτά όλα αυτά? Καλημέρα, Μελωδία. Προς το παρόν, Δημήτρης Ζερβουδάκης και γράμμα σε έναν ποιητή μελοποιημένος Καβαδίας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα με αφορμή το Άνιμα Σύρο, το Festival Animation. Αυτό το πολύ αγαπημένο μας φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχει και ο Μελωδία, με μια ταινία, ταινία animation, με κινούμενα σχέδια δηλαδή, για τον Θάνο Μικρούτσικο. Θα πούμε περισσότερα και μετά.
1: Αυτό θέλουμε και να τη δούμε και να τη δείτε προσεχώς. Λοιπόν, πάμε στα καλά νέα που είπαμε, πώς θα ήταν έτσι ένα δελτίο ειδήσεων με καλές ειδήσεις. Γιατί κουραστήκαμε μόνο με.
0: Ναι, γιατί πριν μιλούσαμε για τον ΟΗΕ και όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, οπότε λέγαμε πώς θα ήταν ένα διεθνές δελτίο με ειδήσεις από άλλες χώρες, κάπως έτσι πιο αισιόδοξες.
1: Και ας έρθουν και σε εμάς. Πάμε στη Σκωτία. Λοιπόν, η πρώτη χώρα στον κόσμο που προσφέρει δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλες τις γυναίκες. Εντάξει, ένα φοβερό νέο είναι αυτό, αλήθεια, για εμάς τις γυναίκες.
0: Πώς γιατί το πέτυχαν όμως? Συμφώνησαν με το κράτος, με τη βιομηχανία, την αντίστοιχη, ας πούμε.
1: Έτσι γίνεται. Ναι, απόφαση κρατική είναι αυτή. Γιατί ξέρεις, αναγνωρίζει αυτή την πρόσβαση σε είδη βασική υγιεινή ως ανθρώπινο δικαίωμα, όχι ως πολυτέλεια. Κατάλαβες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές γυναίκες καμιά φορά κινδυνεύουν και η υγεία τους λόγω φτώχειας περίοδου, έτσι λέγεται.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πας και παίρνεις προϊόντα που δεν είναι σωστά κατάλληλα, μια ασφαλή υλικά και. Οπότε, πολύ καλό είναι από τη Σκωτία. Πάμε πού?
0: Πάμε Ολλανδία. Η οποία λέει δημιούργησε ένα χωριό για ανθρώπους με άνοια, όπου οι φροντιστές ζουν ως γείτονες και καταστηματάρχες αντί για προσωπικό νοσοκομείο.
1: Έλα, φανταστικό είναι αυτό. Είναι φανταστικό. Δείχνει, αυτό και αν δείχνει καλοσύνη. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι το κάνεις. Όλοι όσοι συμμετέχουν λοιπόν έχουν
0: είναι
1: ένα ωραίες ρόλο.
0: Ιδέες, είναι ωραίες ιδέες. Ναι. Μπορεί να είναι πολύ ακριβές, αλλά όταν έχεις μια ωραία ιδέα και κάποιος αποφασίζει να την χρηματοδοτήσει, βγάζοντας και κάποιο κέρδος, κάποιος επενδυτής, ναι, αξίζει τον κόπο. Αξίζει να παίρνουμε κι εμείς παραδείγματα από τέτοιες ωραίες ιδέες. Κάπου διάβαζα ότι στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, υπάρχει ένα εστιατόριο που προσλαμβάνει επίτηδες, επί τούτου δηλαδή, ανθρώπους με άνοια και σου φέρνουν λάθος παραγγελίες, εσύ δεν διαμαρτύρεσαι και χαίρεσαι γιατί βοηθάς αυτούς τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα.
1: Αυτό είναι
0: με αντίστοιχα θέματα άνοιας, εντάξει,
1: είναι συγκινητικό. Επίσης, η Φιλανδία αναγνωρίστηκε επίσημα ως μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να μεγαλώσει κανείς μια οικογένεια.
0: Ναι, να πω κάτι.
1: Το περιμέναμε.
0: Δείτε το Φιόρδ. Την ταινία Φιόρδ, για το τι σημαίνει να ζει σε τέτοιες χώρες.
1: Δημήτρη, μη μου γιώνεις τα ευχάριστα νέα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Η μοναξιά του σκηνοβάτη Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, για το Φιόρδ θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι μία από τις ταινίες που μας έχουν ταράξει αυτές τις μέρες. Καλημέρα, Μελωδία.

0: ψήθυρο στο τέλος, το για σένα. Θοδωρής Βουτσικάκης, καλημέρα Μελωδία.
1: Τι ρομαντική που είμαστε σήμερα, Δημήτρη. Μου. Τι είναι αυτό σήμερα, λοιπόν.
0: Έχει σύρος.
1: Έχουμε άλλον αέρα τώρα, εμείς νησιώτικο, ωραίο.
0: Εν τω μεταξύ, εμείς σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. 2 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, έχουμε την κλήρωσή μας. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε, προλαβαίνετε να λάβετε και εσείς μέρος και να διεκδικήσετε.
1: 10.502 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr και θυμίζουμε επίσης πως η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Όροι διαγωνισμού, frontstage.gr. Α, το είπα αυτό,
1: Βεβαίως, δεν πειράζει, καλά έκανες. Και να θυμόμαστε ότι 2 Οκτωβρίου η Μέρη θα τηλεφωνήσει λίγο μετά τις 4 σε έναν τυχερό που καλό είναι να απαντήσει το τηλέφωνο μέχρι το 5ο χτύπημα και να πει ότι ο χρηματοκιβώτιο έχει 10.502 ευρώ.
0: Και τα κερδίζει. Αν δεν απαντήσει στο τηλεφώνημα, θα βρούμε άλλον αυτή τη φορά. Ε. Θα έχουμε σίγουρο νικητή. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom, που φέρνει πια πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε νέα καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media, φυσικά αναζητώντας telecom.gr.
1: Επίσης μαζί μας είναι Εσπρέσο, καθώς η αγαπημένη Εσπρέσο Μπουτίκ στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και μαζί της έρχεται και κάτι καινούργιο, Εσπρέσο On The Go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Φυσικά θα βρείτε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, μηχανές, αξεσουάρ και την ομάδα της Εσπρέσο έτοιμη να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον καφέ που ταιριάζει σε εσάς.
0: Σε λίγο μιλάμε για σειρές, θέατρα.
1: Κοίταξε να δεις, θέλω να σου πω για το Ριφιφί που προβάλλεται αυτό το διάστημα και είχα πάει και στα γυρίσματα
0: και
1: εγώ.
0: Συζητείτε,
1: τότε ήταν πολύ ωραία.
0: Και
1: θέλω να σου
0: όλο
1: πω.
0: Και περισσότερο.
1: Και θέλω να σου πω και ότι σαν σήμερα το 93 The X-Files πρεμιέρα. Θέλω να σου πω γι' αυτό.
0: Ωραία, όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημητρίου.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα.
8: γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Καλό τυχή είναι κρύπουλης μονάνε την πικρία της ζωής. Όντας βυθίσει ο ήλιος και το σούρου που ακολουθήσει, μην τους κλαις, ο καημός σου όσους και να'ναι. Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε, στις λισμονιάς την κρουσταλένια βρύση. Λύθη, Λορέντζος Μαβίλης.
16: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
18: Πού μας πάει της ψυχής.
16: Πάντα έντεχνα.
17: Εγώ σε ευχαριστώ.
16: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Έχετε δει και εσείς το Ρίφι Φι που προβάλλεται τώρα στον Α, γιατί παλιά προβαλλόταν σε συνδρομητική τηλεόραση.
1: Ακριβώς. Πιθανότατα να το έχετε δει, να το βλέπετε τώρα. Εγώ το είχα δει στην πλατφόρμα, αλλά είχα πάει και στα γυρίσματα.
0: Καλά, εσύ όμως είσαι και προνομιούχος.
1: Είμαι προνομιούχος. Είχα πάει να καλύψω λοιπόν έτσι, το backstage που λέμε το λεγόμενο, εκεί του Σωτήρη του Τσαφούλια η σειρά. Κοίταξε.
0: Γιατί μιλάει όλος ο κόσμος για αυτή τη σειρά? Την έχω δει και εγώ, έχω δει κάποια επεισόδια. Δεν την
1: τελείωσα. Α, δεν έχεις δει και τα έξι. Α, ωραία. Λοιπόν, γιατί μιλάει ο κόσμος για αυτή τη σειρά?
0: Θα σου πω γιατί δεν τα έχω δει και τα έξι. Γιατί το βλέπω το σύριαλ με μία παρέα και είπαμε μόλις ξαναβρεθούμε θα δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Α, επειδή έφυγες και τους άφησες, ήρθες εδώ στη Σύρο. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολύ καλογυρισμένη, γιατί είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα στο περιβόητο Ρίφι Φι του αιώνα του 92, που δεν διαλευκάνθηκε ποτέ ποιοι έκαναν τη ληστεία.
0: Ο Σωτήρης Τσαφούλιας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει φτιάξει αυτό το σύμπαν. Είναι εξαιρετικό το πώς το έχουν αναπαραστήσει έτσι, την Αθήνα του 90.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Υπέροχο. Και έχει μια φοβερή ομάδα ηθοποιών, οι οποίοι, ξέρεις, ένας και ένας και εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους, σε μια πολύ συγκινητική ιστορία, γιατί σου εξηγεί ποια θα μπορούσαν να ήταν τα κίνητρα των ανθρώπων για να κάνουν αυτή τη ληστεία για τη δικαίωση με έναν τρόπο.
0: Συγγνώμη τώρα, για να καταλάβουμε, το Ρίφι Φι, η σειρά Ρίφι Φι, δεν παρουσιάζει την αληθινή ιστορία της κλοπής, της ληστείας.
1: Όχι,
0: αλλά με αφορμή τη ληστεία, ο Τσαφούλιας έφτιαξε νέους ήρωες και επινόησε μια ιστορία που είναι και συγκινητική. Δηλαδή, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν αυτή την κίνηση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εντάξει, πρωταγωνιστή μια γυναίκα. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον.
0: Μου
1: άρεσε πάρα πολύ που δόθηκε έτσι σε μια γυναίκα αυτός ο ρόλος, δηλαδή να είναι η αρχηγός με έναν τρόπο του σκηνικού όλου αυτού. Και φυσικά δίπλα της έχουμε από Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Πάνο Βλάχο, Προμηθέα Λιφερόπουλο. Έχουμε χαμό.
0: All Star Game και όντως όλοι παίζουν καλά. Δεν είναι τυχαίο πάντως που όλο και περισσότεροι συζητούν τώρα και αυτή τη σειρά, τώρα που προβάλλεται και σε κανάλι ελεύθερο.
1: Μ' αρέσουν οι μίνι σειρές. Αυτό θέλω να τοποθετήσω.
0: Σ' αρέσουν γιατί τελειώνουν γρήγορα σε 6 επεισόδια εννοείς.
1: Για να μπορείς να βγαίνεις μετά έξω στον κόσμο, όπως σου έχω πει, που είναι ο στόχος της ζωής.
0: Λοιπόν, ναι, και να συζητάς για αυτή τη σειρά δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Για το X-Files που μας ανέφερες λίγο πριν.
1: Θα στα πω στο επόμενο τμήμα της εκπομπής.
0: Έχουμε και άλλες προτάσεις για σειρές. Το Ρίφι Φι, εντάξει, το σημειώνουμε. Σας χωστάω κι εγώ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Σε λίγο προς το παρόν. Παπαζό, Ακύλας, Ατελιέ. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: ψάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, από τα κλασικά μας, η Σούστα πήγαινε μπροστά. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης. Μιλούσαμε λίγο πριν για σειρές. Και επειδή μας αρέσουν οι σειρές, το έχετε καταλάβει αυτό, η Ναταλία θυμήθηκε κάτι ωραίο σήμερα.
1: Ναι, ότι το 93, καλά πολύ μικρή εγώ, παιδάκι, κυκλοφόρησε το The X-Files, αυτή η μοναδική έτσι σειρά, μια από τις πρώτες τότε, που συνδύασε αστυνομική έρευνα και το μεταφυσικό, παύλα παραφυσικό.
0: Τους εξωγήινους.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν από τις σειρές που σε τρέλαινε, γιατί ήταν καλοκαιρισμένοι, όλοι ήταν μισοφωτισμένοι, όλα ήταν μέσα στο σκοτάδι και μιλούσαν, ναι, ήταν κάποια αστυνομικοί οι οποίοι ήξεραν ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω, ήταν το σλόγγαν σειράς, η αλήθεια είναι εκεί έξω.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποιοι παρακρατικοί και κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι πάντα μπλόκαραν τις έρευνες για να δουν οι άνθρωποι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
1: Και επίσης υπήρχε και ένα ωραίο story μεταξύ των δύο ερευνητών. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό, που γιατί ήταν πάντα πλατωνικό και υπήρχε.
0: Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα στις σειρές. Και έχει σημασία αυτό σε ένα κοινωνιολογικό επίπεδο να το δούμε. Δηλαδή,
1: ισχύει.
0: Οι σειρές τώρα πια μιλάνε για την φάση που έχουν έρθει οι εξωγήινοι.
1: Όχι, έχουμε εμείς γίνει κάπως. Εμείς έχουμε γίνει κάπως τέρατα. Δηλαδή, Walking Dead. Αν υπολογίζει ένα ιός έρχεται και σε μεταλλάσσει. Είναι πολλές τέτοιες σειρές.
0: Καλά, υπάρχει και η σειρά Sugar με τον Colin Farrell.
1: Μάλιστα.
0: Που παίζει στο Apple TV, που ο ίδιος κάνει.
1: Ναι.
0: Να μην το πω.
1: Να μην το πεις.
0: Όχι, γιατί θα κάνω spoiler.
1: Α, είναι άλλαξα spoiler. Εντάξει, πάντως γενικά ναι, έχει αλλάξει το θέμα και η αισθητική και η ατμόσφαιρα και το που είναι το κακό και το άγνωστο πια.
0: Ότι οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει τον πλανήτη επίσης και κάποιοι έχουν επιβιώσει και προσπαθούν να προστατευθούν, οπότε δεν μπορούν να βγουν καν στον έξω κόσμο.
1: Δελά στο βάζ.
0: Καλά,
1: ναι,
0: α,
1: σωστό.
0: Πάλι, το πας εσύ και εκεί.
1: Ναι, ναι, και αυτό. Καταστραμμένος κόσμος είναι και παλεύουν κάποιοι να επιβιώσουν.
0: Ωραία. Με αφορμή του X-Files, ναι.
1: Ναι, να πούμε ότι η Τζίλιαν Άντερσον θα έρθει στην Ελλάδα τώρα τις αρχές του 27 προσκεκλημένη τη στέγη για ένα masterclass, έτσι, μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Ωραίο.
0: Η Τζίλιαν Άντερσον, που είναι και μια πολύ όμορφη γυναίκα, να πούμε ότι μιλάει για τη σεξουαλικότητά της πολύ ανοιχτά πια και έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτή η στροφή που έχει κάνει, διότι αποκτά και μια ακτιβιστική, ας πούμε, διάσταση.
1: Το είπες πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Δημήτρη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την Νίνα Μαζάνη. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας στο παιχνίδι μας, το παιχνίδι των ανταλλαγών που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Και το οποίο έχουμε με κάθε λεπτομέρεια στα social media του. Στα social media του Μελωδία, του Δημήτρη και τα δικά μου. Έχουμε ένα βίντεο που περιγράφουμε όλη τη διαδικασία. Ναι. Θέλουμε και να μας ακολουθήσετε και να ακολουθήσετε και το Μελωδία και τώρα είδες τι ώρα που το είπα. Και θα μάθετε και όλες τις πληροφορίες για την κούπα μου, την οποία ανταλλάσσουμε για καλό σκοπό.
0: Το είπες και.
1: Και. Κάνω τέτοια. Αυτό είναι ο προφορικός λόγος, Δημήτρη.
0: Εκεί θα βρείτε λοιπόν και πολλές πληροφορίες.
1: Τι ανόητος.
0: Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Επίσης, ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο Boutique στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και παράλληλα έχουμε και Nespresso on the go. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε μια στάση στην boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Εκεί θα σας εξυπηρετήσουν βέβαια η ομάδα της Nespresso και θα διαλέξετε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ Nespresso.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Σαμποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
7: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
8: 10.502
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Μην διατέλει. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
14: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
17: Πιο μεγάλο.
16: Bigger.
17: Πιο καλύτερότερο.
16: Better.
17: Πιο Halloween από ποτέ.
16: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
17: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή.
24: Η ώρα είναι 9.
25: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
26: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
27: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
28: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
29: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε λίγο τη
2: και μουσική. Εγώ δεν μιλώ για μένα, για κάτι φίλους μας. Συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν έχω χρόνο. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πρωινό Τετάρτης εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Αναταλία και Δημήτρη. Είμαστε εδώ.
1: Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Λοιπόν, μας ξημέρωσε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με Ντόναλντ Τραμπ πάλι στην πρωταγωνιστικό ρόλο να μιλά για την Αμερικανική υπεροχή, έτσι, η εξωτερική πολιτική του, να μιλά για το Ιράν απειλητικά και σε άλλη στιγμή να μιλά για πιθανή συμφωνία.
1: Ναι, εντωμεταξύ, σχετικά με τη συμφωνία, το Ιράν έθεσε τρεις όρους για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Πρώτον, να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. Δεύτερον, να αποδεσμευτούν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και να σταματήσουν οι εχθροπαξίες σε όλα τα μέτωπα. Πώς το βλέπεις εσύ, θα γίνει αυτό, θα συμφωνήσουν, μου φαίνεται?
2: Αισιόδοξο πολύ, ε.
1: Ναι.
2: Ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με Δανία και Γρυλανδία, ότι δηλαδή οι ΗΠΑ θα έχουν μια διευρυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, χωρίς να αλλάζει το καθεστώς κυριαρχίας της.
1: Επίσης, να πούμε ότι μίλησε και ο Ερντογάν στον ΟΗΕ, μεταξύ άλλων ζήτησε επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα ξαναφέρνει στην επιφάνεια. Επίσης μίλησε και ζήτησε μάλλον τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους της Κύπρου. Επίσης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει την Τουρκία στο σχεδιασμό της ασφάλειάς της, ενώ ως προς τα F-35 φαίνεται προς το παρόν να μην προχωρά σε κάποια συμφωνία.
2: Μάλιστα, ερχόμαστε στα εγχώρια, στη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, καθώς έρχονται στο φως οι λεπτομέρειες αυτής της τραγωδίας, 14 τα πλήγματα. Εντάξει, σοκαριστικό που έφερε η 25χρονη κοπέλα που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Όπως φάνηκε, η κοπέλα προσπάθησε και να αμυνθεί. Είναι το 10ο θύμα γυναικοκτονίας για το 2026, να πούμε.
1: Επίσης, τώρα ως προς την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο ανακριτή βρέθηκαν οι υπάλληλοι του ιατρείου στο Κολωνάκι. Δεν συμφωνούν οι καταθέσεις τους σχετικά με τις κινήσεις τόσο του τραγουδιστή όσο και των γιατρών τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Αναταλία, Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Ερχόμαστε αμέσως μετά με ένα θέμα που έχει να κάνει με τις σχέσεις. Να το πούμε έτσι κάπως κομψά, και τις καβάτζες που κάποιοι διατηρούν
2: κομψά
1: ενώ μπαίνουν σε σχέσεις.
2: Α, κομψότατα, πάμε.
1: Ναταλία Δημήτρης μαζί σας, καλημέρα. Τώρα, Ελευθερία Αρβανετάκη, δυνατά δυνατά από τη δεκαετία του 90.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, βρισκόμαστε στη Σύρο, στο Άνιμα Σύρο, με αφορμή την ταινία που έφτιαξε ο Μελωδία μαζί με το φεστιβάλ για τον Θάνο Μικρούτσικο. Θα μπορείτε να τη δείτε κι εσεί από αύριο. Σήμερα έχουμε την επίσημη προβολή τη εδώ στο φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, Ναταλία Δημήτρη, αυτά, Δημήτρη μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα οι ταινίε animation, αλλά επειδή συμμεγείωσε με το κομμάτι των σχέσεων και όπω το είπε εσύ, τι καβάτζε που κάποιοι έχουν.
0: Ναι, πάμε στην
1: για
0: τέχνη...
1: να νιώθουν ασφαλεί στη σχέση του.
0: Στην τέχνη των σχέσεων, πάμε.
1: Τι είναι αυτά τα άγνωστα πράγματα.
0: Κοίταξε τώρα. Άγνωστα δεν είναι για πολύ κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Κάποιοι το κάνουν και δεν το καταλαβαίνουν καν πώς το κάνουν. Τι σημαίνει καβάτζα, να το πούμε κάπως ευγενικά. Διατηρούμε γέφυρες με ανθρώπους παράλληλες με τη σχέση μας. Γέφυρες, δεν σημαίνει πως κάνεις κάτι απαραίτητα.
1: Δηλαδή, αν τσακωθώ εγώ με σένα που είμαστε σε σχέση ή αν χωρίσουμε, να ξέρω ότι έχω κάποιον να απευθυνθώ, να στείλω ένα μήνυμα και να νιώσω ξανά επιθυμητή.
0: Αυτό μπορείς να το κάνεις και χωρίς να έχουμε τσακωθεί. Εμείς έχουμε τη σχέση μας, για παράδειγμα, και
1: ναι.
0: Εσύ, ας πούμε, εξακολουθείς να λες τι έγινε, καλά. Αρέσει το story μου. Ωραία, καρδούλα.
1: Α, παπανοησίες. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, ούτε οι φίλες μου.
0: Ναι.
1: Αλλά μου έχει συμβεί να νιώσω ότι είμαι εγώ η καβάτζα εντός εισαγωγικών κάποιου άλλου, ότι μου στέλνει, ας πούμε, μηνυματάκια, ενώ ξέρω ότι είναι σε σχέση, για να κρατάει έτσι ένα φλερτ ανοιχτό.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα να μείνουμε, καταρχάς αυτό διεθνώς λέγεται cushioning, αυτό το μαξιλαράκι δηλαδή, που όλοι οι άνθρωποι θέλουν για να πέσουν στα μαλακά σε περίπτωση που. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της ανασφάλειας.
1: Ναι.
0: Και στο ότι δεν τολμούμε καν να φανταστούμε τη ζωή μας στη μοναχικότητά της. Δηλαδή, θέλουμε οπωσδήποτε να περάσουμε σαν τις μαϊμούδες, από το ένα κλαδί στο άλλο. Δεν φοβόμαστε τη μοναχικότητά μας.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ισχύει. Από την άλλη, ωραία. Τη φοβάσαι, κανένα πρόβλημα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να έχω 5 ανοιχτές πορτούλες και να πηγαίνω. Αυτό είναι πιο τρομακτικό από το να εστιάσω κάπου και να συνδεθώ. Πολύ πιο τρομακτικό όλη την ώρα να παλεύω να πιάσω ένα κλαδί.
0: Ναι, αλλά το παρατηρούμε ως ερευνητές κι εμείς.
1: Ερευνητές, εμείς δεν τα ξέρουμε. Φίλοι μας τα λένε.
0: Μόνο φίλοι μας. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά.
1: Στείλτε μας να μας πείτε κι εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό.
0: Στο 695-66-14992, Viber WhatsApp. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με Μαρία Δημητριάδη. Πάμε στα κλασικά μας. Ένα πρωινό με τη μουσική φυσικά του Σταύρου Ξαρχάκου. Σε λίγο μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι.

0: Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας, την οποία δίνουμε ή μάλλον ανταλλάσσουμε για καλό σκοπό.
1: Ναι, και για την οποία σας έχουμε μιλήσει και στα social media, τα δικά μας και του Μελωδία, πολύ αναλυτικά. Παρ' όλα αυτά, εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι θέλουμε να μας προτείνετε ένα αντικείμενο με το οποίο εσείς θα ανταλλάσσετε αυτή την κούπα που έχω υπογράψει, αγαπήσει και χρησιμοποιήσει.
0: Με ωραία γράμματα.
1: Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί αυτό, θυμίζω ότι είσαι καλλίγραφος.
1: Έτσι. Μου κάνει και προξενιά παράλληλα ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μας έχετε προτείνει ήδη αρκετά αντικείμενα. Φαντασία θέλει, δεν θέλει κάτι πολύ μεγάλο, σταδιακά.
0: Μας ήρθε και πρόταση για μια φριτέζα μόλις.
1: Α, ωραίο.
0: Οπότε θα αποφασίσουμε πού θα δώσουμε την κούπα και έτσι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα καταλήξουμε σε κάτι σπουδαίο που μετά εμείς θα δώσουμε σε κάποιον ή σε κάποιους
1: που το έχουν
0: με
1: ανάγκη.
0: Αγάπη, φυσικά.
1: Έτσι. Πού μας στέλνετε κούπα
0: στο 6965-6614-992 Viber WhatsApp ή με mail στο info@melodia.gr ή στα social μας. Τώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν έχετε ένα νέο φοιτητικό σπίτι, κάνετε αυτή τη νέα αρχή. Κάντε τη νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάντε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά. Έχουμε Γιώργο Βράτσο, τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στον ΟΗΕ. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς επανεκκινείται ο αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου του 2027. Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο τυφώνας Πόλο άγγιξε την κατηγορία 5 με ανέμους 160 μιλίων την ώρα στον Ειρηνικό. Έως και αύριο Πέμπτη, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Πέταξα τα 3 κοντάρι γύρια, μα δεν κρεμάστηκα. Επιστρέφω και ξέρω πως θα με δεχτείς. Και θα είναι ο μόσχος ο σιτευτός, η χαμογελαστή σου καλημέρα. Ένα πρωινό ηλιόλουστο και ευλογημένο. Και θα είναι η συγχώρεσή σου εξηλαίωση. Λίγο νεράκι γάργαρο. Θα ξεπληθώ και θα είναι όλα όπως παλιά. Καλά και ευλογημένα. Είσαι σημείο αναφοράς. Φωτεινή Παπασταματίου Καβαδά.
19: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
20: Σβήσε το φεγγάρι.
21: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
19: Πάντα έντεχνα.
21: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
19: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη. Και τώρα ένα κρίσιμο, πολύ κρίσιμο ερώτημα. Έχετε την πλήρη εικόνα των συνδρομών που πληρώνετε για εφημερίδες, για κανάλια, πλατφόρμες.
1: Για επεξεργασία φωτογραφιών, για προγράμματα άσκησης, ψηφιακά παιχνίδια.
0: Για το ChatGPT, αν έχετε το ακριβό.
1: Για το Spotify.
0: Ναι, για πλατφόρμες, ναι.
1: Ναι, όλα πάντα. Η απάντηση ξέρεις ποια είναι. Ναι. Μάλλον όχι, Δημήτρη.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί και εγώ πήγα πολύ έξυπνα πριν να σου πω τι λες. Δεν θα θυμάμαι τι πληρώνω. Αλλά τελικά συνειδητοποιώ ότι είναι πολλά στα οποία. Επειδή κάνουμε μια εγγραφή δοκιμαστικά και λέμε το πρώτο μήνα δωρεάν.
0: Και αν δεν μου αρέσει, θα το ακυρώσω.
1: Και το ξεχνά.
0: Εκεί βασίζονται νομίζω οι πλατφόρμες.
1: Οπότε.
0: Και σε αυτή τη συμπεριφορά. Θυμάσαι παλιά στα βίντεο κλαμπ.
1: Βιντεοκλάβ.
0: Που έβγαζαν μια περιουσία οι άνθρωποι από
1: δεν
0: τις κασέτες ναι, και τα DVD που ξεχνούσαμε να γυρίσουμε.
1: Πω, πραγματικά όμως. Περίπου το θυμάμαι, ακουστά.
0: Περίπου, ναι,
1: από φήμες τώρα ήμουν η γενιά
0: μου. Από αρχαιολόγους.
1: Λοιπόν, κοίταξε, βλέπουμε τα στατιστικά λιγάκι. Το 2025 λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 33% των χρηστών του διαδικτύου είχε συνδρομή σε υπηρεσίες streaming ταινιών, σειρών, αθλητικού περιεχομένου. Το
0: 23%.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Και το 23% σε υπηρεσίες μουσικού streaming. Άρα, βασικά, σχεδόν όλοι κάπου είχαν μια συνδρομή και έχουν εφαρμογές, παιχνίδια, λογισμικό, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, ενημέρωση, εκπαίδευση.
0: Καλά, χαμός. Πέρα από αυτά, πάμε στα κλασικά.
1: Ναι.
0: Εσύ, οι φίλοι σου, βλέπουν σειρές σε μία μόνο πλατφόρμα.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Εγώ πήρα χαμπάρι με την αδερφή μου ότι έχουμε τρεις ή τέσσερις που δεν είμαστε και να πεις ότι βλέπουμε και πολύ.
0: Εγώ θαυμάζω πάντως κάποιους φίλους και κάποιες φίλες που κάνουν το εξής. Τον ένα μήνα έχουν τη μία πλατφόρμα, βλέπουν τα σύριαλ που θέλουν. Καταργούν τη συνδρομή, πάνε σε άλλη πλατφόρμα μετά, βλέπουν για ένα μήνα, βλέπουν τα σύριαλ εκεί.
1: Συγγνώμη, και... Παρθένη είναι ζωδιακά.
0: Δεν ασχολούμαι με ζώδια, σου λέω.
1: Δημήτρη μου, τέτοιο Excel και να κάνω ένα μήνα διαγραφή και πληρωμή και ανανέωση.
0: Είναι οικονομία και είναι πολύ προσεκτική. Δεν είναι σαν και εμάς που τα ξεχνάμε όλα.
1: Να τους γνωρίσουμε, παρακαλώ, τους οικονόμους φίλους σου.
0: Θέλουμε τη συνδρομή σας εδώ. Όχι, μην φοβηθείτε. Θέλαμε τη συμβολή σας εδώ. Με σχόλια.
1: Τη συνδρομή σας.
0: Στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp για τη συνέχεια. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή, δύο νέες πολύ ωραίες φωνές. Το ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει, το κλασικό του Μάνου Λουίζου και του Φόντα Λάδη. Καλημέρα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Στο πρωινό της Τετάρτης εκπέμπουμε από Σύρο σήμερα εμείς. Γι' αυτό και δεν έχουμε και την αίσθηση του καιρού ακριβώς. Δηλαδή, άλλα λέγαμε πριν, άλλα μας λέτε τώρα εσείς.
1: Εντάξει, μας λένε ότι.
0: Ναι, η Ναταλία ήταν σίγουρη πως ο καιρός θα είναι πάρα πολύ. Θα είναι ωραίος, γλυκός.
1: Και τι ότι έλεγες? Θα πάνε όλοι στη θάλασσα σήμερα. Λέω, παιδιά, ετοιμαστείτε, ο καιρός ξανά αναπνέει ζεστασιά. Όχι, εντάξει, καλός είναι. Αλλά ας πούμε, λαμβάνουμε μηνύματα ότι υπάρχουν και σημεία με βροχές. Mm. Εντάξει. Προσοχή και φθινοποράκι σιγά σιγά.
0: Ναι, εντάξει, μ' αρέσει να υπάρχει μια καλή εναλλαγή καιρό, φαινομένων. Δηλαδή έχουμε μπει και επισήμως τώρα στο φθινόπωρο. Θεωρητικά μιλώντας πάντα.
1: Ναι, θεωρητικά. Θεωρητικά, πρακτικά όχι. Λοιπόν.
0: Ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Και σας θυμίζουμε σε αυτό το σημείο το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και στις 2 Οκτωβρίου, σε λίγες ημέρες, δηλαδή την Παρασκευή, έχουμε την κλήρωση στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, στέλνουμε τα μηνύματά μας, αν θέλουμε να κερδίσουμε κι εμείς 10.502 ευρώ. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19.600 και γράφουμε στο μήνυμα μόνο win. Τίποτε άλλο. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνηση που ισχύει, συμμετοχή άνω των 18, όρο διαγωνισμού frontstage.gr, κίνδυνο εθισμού και απώλειες περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και τι γίνεται τώρα την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα?
1: Ένας από εσάς θα δεχτεί το τηλεφώνημα της μέρης. Να το απαντήσει, παρακαλώ πολύ, το τηλεφώνημα πριν το 5ο χτύπημα και να πει ότι το χρηματοκιβώτιο έχει 10.502 ευρώ.
0: Αν δεν το απαντήσει, η μέρη θα ψάξει άλλον ή άλλη.
1: Οπωσδήποτε θα καταλήξουν κάπου τα χρήματα, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: καλή επιτυχία, σε καλή μεριά. Σκεφτείτε τι θα κάνατε εσείς με 10.502 ευρώ. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το αγαπημένο μας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Αυτή τη φορά η Χάρης Αλεξίου συναντά εδώ τον Χρήστο Μάστορα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Αναταλία Δημήτρη. Εκπέμπομαι από τη Σύρο σήμερα, καθώς ο Μελωδία συμμετέχει σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, το Άνοιγμα Σύρος. Και αφού είμαστε και στη Σύρο, να μην πούμε κάτι για ρεμπέτικο, για φαμβακάρι.
1: Εντάξει,
0: δεν το θέλει και ο Θεός. Η γουσουλιά. Αύριο ο Νταλάρας, με την ευκαιρία, τραγουδά ρεμπέτικα και Μάρκο Βαμβακάρι φυσικά, στο Κατράκιο. Άρα, έχουμε προσκλήσεις για σας. Τις δίνουμε τώρα. Αν σας ενδιαφέρουν, τις διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Γράφετε το όνομά σας και δίπλα γράφετε το όνομα Νταλάρας. Για αύριο στο Κατράκιο, αφιέρωμα μεγάλο στο ρεμπέτικο. Στο site μας θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες. Αυτά προς το παρόν.
1: Ωραία, τι ωραία.
0: Βέβαια.
1: Αν δεν ήμασταν εδώ, θα
0: μεγάλη
1: ήμασταν σίγουρα αύριο. Εκεί. Λοιπόν.
0: Και κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί έχουμε ωραία νέα για τους κοφιλάβες της Αθήνας που έρχονται από την Εσπρέσο. Γιατί η αγαπημένη Εσπρέσο που δείξει το κολονάκι άνοιξε ξανά τις πόρτες της. Και παράλληλα, έχουμε κάτι καινούριο, τον Εσπρέσο On The Go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση στην μπουτίκ, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι, να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Εσπρέσο On The Go.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom. Θυμίζουμε ότι φέρνει πιο πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV πλέον και στο wallet μας Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί λοιπόν μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Αυτά για σήμερα. Ναταλία Δημήτρη μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μισό-μισό, τα λέμε αύριο.
1: Ναι, βεβαίως το λέμε
0: από
1: αύριο.
0: Από τις 6 το πρωί είμαστε στο μέρο, να ξέρετε.
1: Αύριο και το ραντεβού μας.
0: Και ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου από το στούντιο του Μελωδία στην Αθήνα. Καλημέρα.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα του Δημήτρη Μπάση. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
7: Πέντε, θα το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
5: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
5: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
14: όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμή. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
19: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
18: λειτουργικότητας και αισθητικής.
19: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
18: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
19: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
18: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
19: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
18: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
19: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
18: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
19: SMK Group. Το μέλλον.
20: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
21: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
22: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και η Γιούργια στη Σύρο.
23: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
24: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: s'agapó, s'agapó, s'agapó, s'agapó, s'agapó.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living. SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψέ.

τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
8: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Animasiros.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά? Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν.

Μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο. Σ' ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα. Και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί, όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
11: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από κείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος. Να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό. Να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες. Να έρθει

Να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό.

να έρθει ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρότα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσουιν, να έρθει και ο Μπρακ.

0: ello, calla.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σ' ένα αερόστατο θα μπούμε όλοι να συμβαίνουν.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτό το τραγουδάκι, για όσους δεν ξέρουν, είναι του Μίλτου.

Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός, ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός.

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.

106 FM.

βουλιά. Τις νύχτες τέρφες από μένα μια αγκαλιές. Τότες που σ' έφεραν κατσίβελες στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω. Κι σαν αντρικιό ανάστημα ψηλώσαν το

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
8: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Animasiros.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: ώρα είναι 6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.

Έμπνευση 107 FM.

0: ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι αναχείρας. Μετά από 3 ώρες.
2: Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.
2: Γι' αυτό το σκέφτηκα.
1: Και είχαμε κάνει.
2: Εις το εξής δεν ωφελεί.
1: Να ματώσουν οι πληγές του Κυρίου μας.
2: Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας.
1: Για 2,5 μέρες.
2: Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ.
1: Μου έκανε τον γνωστικό.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρεμισμένα. Έρχεστε σαν φαντασμάτα, στου ήρου τα χαλάσματα της νύχτας.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.

Στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια. Αχ ρε πανιο μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γούρια, τι τραβάνια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
2: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Άνιμα Σύρος.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά

ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές.

στα δέντρα προσευχήθηκαν να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας η καρδιά.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Κι αν τα μάτια σου

0: his ways. Κι αν τα μάτια σου.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ατιμών των σπιτιών.
1: Εξάρχεια, πατήσια,
0: μεταξουργείο μέτσι,
1: κάνουν ό,τι λάχι.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το αστυνομικό.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε με μαύρο χρώμα και τους τριμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά,

κρυστάλλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη

κουράστηκε η ψυχή μου. Ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά.

γεύση 107 FM.

χρόνος κυλά και έτσι χρόνια μετά που θα είμαι μεγάλος με άσπρα μαλλιά μπορεί να πετάξω στο φεγγάρι να ράξω μ' ακόμα

Πήγανε μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχανε στο Στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς.

κι έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

ένιωσεν ότι δικό της είχε. Έμεινε όμως στις καρδιές τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζεν αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιάς περνούσανε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσω, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιάς περνούσανε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσω, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη

0: βρίσκει. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα σπίτια του σπαθί. Ο πλήρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στην θάλασσα πικρή ανακοινευτή.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Κάνουμε κρούτσικο και άλλοι και άλλοι.

γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νυσταγμένη θα σκεφτεί.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Τριαντάφυλλο, εσύ?
1: Αν γίνεις τριαντάφυλλο θα μ' αφήσεις να γίνω γη σου?
2: Ναι, αλλά όταν μαραθώ?
1: Τότε...

Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάνε.

3 φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. 3 φορές θα σε ρωτήσω.

0: είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Σημερώνει

ακούμπησε το πόδι στην πανιέρα. Βγάζει με νάχτο δαντελένιο τη σουτιέ. Κι εγώ στο αχ έδειξα τάχα διαφορία. Κι όμως κοιτούσα με την άκρη του ματιού.